Esbetir agios es eios agios en ipnevma agion amin. Ευλογητός Κύριος όσοι ως εστός αιώνες. Αμήν. Νες νους τύρου σμό ευσόης, μαρό εσμό ερώφην γέν ελαός τύρου, γε αβίβ ναϊ τάγρο ερίγον ο ότι μισμή εν τί ευσόης ουψαίνει.